0: ακούν. Μπροστά τόσο πόσο σπόρο. Σουμάξιν και πόσο τσέρο. Η βόλτια θα πριν τη φουζόρο. Καλούνα σε βουρκανόρο. Σι στέλελε κάθε πετσέρο. Εις πρίμα με αράσω την ζόρη. Ρωμή ultimul la terra.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă transform.